0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί. Ράδιο.

νούμερο 1. Σας ευχαριστούμε. Ραδιολευκύμη 105,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ό,τι ακούτε είναι ένα. Δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

σε ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Best. The

0: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

στο ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της χαράδρας του ΑΟΟΥ. Το δάσος αυτό δεν είχε καεί από το 40. Μάχη δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μία 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τα μέτρα δίνουν ανάσα στην κοινωνία, ο επενδυτικός κουμπάρας είναι μεταρρύθμιση, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών στη Γερμανία μετά την νίκη του AfD και πλήγμα για τον Μέρτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία Anhalt, γράφει το Reuters. Αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκικές τράπεζες για διευκόλυνση εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι Αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τους καταγραφείς πτήσεις από το φορτηγό αεροσκάφος της Amazon που συνετρίβει κατά την προσγείωσή τους στο Μαϊάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.
4: Κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
5: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκύμη 105.

0: και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη

0: και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχεις τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Αουγκσμπουργκ και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκή.

μέρα ξεκινά με ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Κάθε μέρα είναι καλή μέρα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

Ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο

0: Χύπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. 1907. Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. 1925. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλλερς, που έγινε αργότερα γνωστός για τους ρόλους του ως επιθεωρητής Κλουζό. 1944. Εκτελείται από τους Γερμανούς το Χαϊδάρι ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα φρικτών βασανιστήριων η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. 1991. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
4: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
5: Πάρε Γεωργοπάλη.
4: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
6: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
7: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
6: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
7: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην νότια Κέρκυρα. Περιφερειακή οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Καλημέρα.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει. Το υπόσχομαι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.

0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6610 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: μας. Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5. Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
9: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από
1: 2.695 ευρώ. Μακ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης, τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου. Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

χτίσα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Αφήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
2: Πάρε Γεωργοπάλη
1: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίνης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662-22691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίνης, Κέρκυρα.
7: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

0: ήταν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η ενημέρωσή σου, το κάθε event σου, είναι εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της χαράδρας του ΑΟΟΥ. Το δάσος αυτό δεν είχε καεί από το 40. Μάχη δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μία 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τα μέτρα δίνουν ανάσα στην κοινωνία, ο επενδυτικός κουμπάρας είναι μεταρρύθμιση, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών στη Γερμανία μετά την νίκη του AfD, πλήγμα για τον Μέρτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ, γράφει το Reuters. Αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκικές τράπεζες για διευκόλυνση εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τους καταγραφείς πτήσεις από το φορτηγό αεροσκάφος της Amazon που συνετρίβει κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.
5: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
5: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
6: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
5: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: οφθαλμοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζών, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
0: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
5: Λευκύμη 105,5.
6: Μία Ρησαρσέλης.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 500.

τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο Σου Έχω Νέα. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Φίλες και φίλοι, σας έχω μια εκπομπή που νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό σε όλους μας. Σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το Σου Έχω Νέα. Και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο είναι η επιστροφή από τις διακοπές και μυστικά υγείας για εύκολη προσαρμογή. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν οι άνθρωποι όταν επιστρέφουμε στη δουλειά, πώς μπορεί να φταίει το νησί που μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά, όπως λέγει το τραγούδι, η επάνωδος πάντως στην καθημερινότητα και το τέλος των διακοπών κάποιες φορές μοιάζει βουνό. Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι έχουν πασχίσει, έχουν ποθήσει πάρα πολύ αυτές τις διακοπές.

0: Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, το θέμα των διακοπών, φταίει όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν λίγο περισσότερο, να κάνουν τις διακοπές τους, σίγουρα νιώθουν ότι πρέπει να ξαναμπούν στους ρυθμούς τους από αυτή ή από την άλλη εβδομάδα. Και αυτό δεν είναι πάντα πολύ εφικτό, είναι δύσκολο. Η κατάσταση έχει να κάνει και με μια επιστημονική εξήγηση που ειδικοί ονομάζουν σύνδρομο άγχους μετά τις διακοπές. Όπως λέει ακριβώς και το όνομά του, η κύρια αιτία της εμφάνισης είναι η επιστροφή σε αυτή την καθημερινότητα που οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί, έχουμε συγχαθεί και δεν θέλουμε με τίποτα να την ξαναβιώσουμε, ειδικά όταν έχουμε κουραστεί πάρα πολύ οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσα στις δουλειές.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχεις τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Augsburg και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
7: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
8: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
9: Δοκιμασές.
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
8: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
8: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
10: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
11: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
12: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
11: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
12: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
11: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
12: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
7: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
13: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
14: Πάμε να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα πρώτα απ' όλα, γιατί υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις ανθρώπους που γυρνάνε από τις διακοπές πάσχει από ένα τέτοιο σύνδρομο απροθυμίας να εργαστεί ή περνάει τις ώρες του αναπολώντας τις πρόσφατες διακοπές και μη θέλοντας να ξαναμπεί με τίποτα στο ρυθμό, στην καθημερινότητα και σε όσα αυτά τον πιέζει να κάνει. Γι' αυτό είναι και τα πρωινά ξυπνήματα, είναι και συναστροφές με ανθρώπους που δεν θέλει να ξαναδεί στη δουλειά. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα οποία θα τα αναλύσουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα συμπτώματα,

σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα και να τα αναλύσουμε ένα προς ένα που δηλώνουν σύνδρομο κατάθλιψης, επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πεσμένη διάθεση, νούμερο 1. Δηλαδή δεν θέλεις με τίποτα, ακόμα και αν το ξυπνητήρι χτυπά, να πας με διάθεση στη δουλειά. Έχεις προετοιμάσει τα πάντα, έχεις σηκωθεί νωρίς το πρωί, έχεις σκεφτεί τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, αλλά δεν θέλεις με τίποτα να το κάνεις. Αυτή η πεσμένη διάθεση, αυτά τα μούτρα που λέω εγώ τα πρωινά, σε ακολουθούν όλη την ημέρα μαζί με μια ήπια μελαγχολία. Τι εννοώ όταν λέω ήπια μελαγχολία? Εννοώ αυτή η οποία δεν φαίνεται πάρα πολύ. Έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος χαμογελάει, προσπαθεί να είναι σε μια καλή διάθεση, αλλά το βιάζει το θέμα. Δεν το κάνει πρόθυμα, δεν το κάνει αβίαστα. Το κάνει λίγο κουμπωμένα, λίγο κρατημένα. Αυτή είναι μια ήπια μελαγχολία, ένα σημάδι που μπορεί να παρακολουθήσετε να συμβαίνει στο διπλανό σας στη δουλειά, σε εσάς τους ίδιους. Είναι πιο δύσκολο να το εντοπίσετε,

0: Ένα ακόμα σύμπτωμα προθυμίας προσαρμογής μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι η αδυναμία που έχουν μερικοί άνθρωποι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που πρωτύτερα ήταν για αυτούς μια ρουτίνα. Δηλαδή, πας στο γραφείο και δεν θέλεις με τίποτα να ανοίξεις τα mail, να δεις τι έχεις, να δεις τις υποχρεώσεις σου, να δεις τη ρουτίνα της καθημερινότητας, την επιστροφή με λίγα λόγια. Αυτή η άρνηση λοιπόν, αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, είναι αυτό που λέμε γύρισα και δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να κοιμάμαι μια εβδομάδα, είναι ένα σύνδρομο που υποδηλώνει ότι η επιστροφή σου μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι για σένα ένα τεράστιο βουνό που πρέπει να ανέβεις, έτσι τουλάχιστον το βλέπεις.
1: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

0: Ένα ακόμα σύμπτωμα, φίλες και φίλοι του Σουέχο, ναι, υπενθυμίζω σε όλους ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ότι είμαι μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σουέχο Νέα. Έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, οι περισσότεροι αν όχι όλοι, γιατί ζηλεύω αυτούς που κάνουν διακοπές το Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές. Ακόμα και τα νησιά είναι στα καλύτερά τους, ακόμα και οι τιμές είναι αρκετά πεσμένες και βέβαια όσοι μπορείτε να νιώσετε τη χαρά της φθινοπορεινής έτσι ραστόνης, είναι ακόμα καλύτερα, πιστέψτε με. Με πονάει και ο λαιμός μου την επιστροφή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλα συμπτώματα έχουμε κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας από τις διακοπές που υποδηλώνουν αυτή την κατάθλιψη του μετά τις διακοπές και την άρνηση της επιστροφής στην καθημερινότητά μας.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26 610 75 050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
6: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
6: Λαγκούνα.
9: Λαγκούνα.
6: Όλη ομορφιά στο...
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
11: Καλέ, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
10: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
12: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
11: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
11: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.

0: σου έχω νέα. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Εκνευρισμός, φίλες και φίλοι, είναι ένα ακόμα σύμπτωμα που υποδηλώνει ότι η επιστροφή στην καθημερινότητα μας έχει πέσει βαριά. Είναι μια κούραση, είναι μια χαμηλή ενεργητικότητα, είναι ένας εκνευρισμός, ο οποίος πραγματικά, στο συγγνώμη για τη φωνή μου, ο οποίος πραγματικά σου έρχεται σε στιγμές που με τίποτα δεν μπορείς να αποφύγεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί που μιλούσες μιλήχια και γλυκά στο συνάδελφο ή στο φίλο, ξαφνικά υψώνεις τη φωνή σου και έχεις νεύρα, έχεις πάρα πολλά νεύρα, και αυτό υποδηλώνει ότι μάλλον δεν πάει κάτι καλά σε σένα. Είναι ένα σημάδι της αδυναμίας επανόδου στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πάμε να δούμε ένα ακόμα σημάδι τώρα, αμέσως μετά το τραγούδι.

Είπαμε για τη δυσκολία συγκέντρωσης. Να πούμε και αυτή. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εύκολα και έχεις και διαταραχές στον ύπνο. Δηλαδή εκεί που κοιμόσουν σαν πουλάκι, έχεις επιστρέψει τις διακοπές και ενώ είσαι κατάκοπος, κατάκοπη, το έχεις ρίξει έξω, έχεις συνηθίσει λίγο παραπάνω, έχεις πιει παραπάνω, έχεις φάει παραπάνω, έχεις διασκεδάσει παραπάνω, έχεις κουραστεί και λίγο παραπάνω. Μαζί με την ξεκούραση είναι την κούραση των διακοπών. Έχεις κάποιες διαταραχές στον ύπνο και δεν εννοείς να κοιμηθείς ένα ολόκληρο 6ωρο, 7ωρο, 8ωρο, ό,τι ο καθένας θεωρεί το καλύτερο για τον εαυτό του. Οι διαταραχές αυτές του ύπνου μεταφράζονται στο άγχος που σε διακατέχει στην επιστροφή σου στην καθημερινότητα. Και αμέσως μετά το τραγούδι θα σας πω ένα ακόμα σύμπτωμα πολύ σοβαρό της επανόδου στην καθημερινότητα που υποδηλώνει ότι έχουμε στρεσαριστεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε.

0: φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε για το άγχος της επανόδου στην καθημερινότητα, επειδή περισσότεροι έχετε επιστρέψει ή θα επιστρέψετε την άλλη εβδομάδα, πάμε να δούμε ένα ακόμα σύμπτωμα που δείχνει ότι η διαχείριση της επανόδου στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διαταραχές της όρεξης. Μην το υποτιμάτε, είναι ένα σύνδρομο πολύ έτσι, ουσιαστικό, που δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα όταν επιστρέφουν στην καθημερινότητα και έχουν διαταραχές ή έχουν επεισόδια υπερφαγίας ή έχουν αυτό που λέμε κλειστό στομάχι. Δεν πάει τίποτα κάτω από το άγχος και από το στρες. Ό,τι και από τα δύο συμβαίνει, όταν μιλάμε για τα δύο άκρα, σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Εκατόμπελε κόμμα πέρα.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρικλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662-22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επάνωδό μας στην καθημερινότητα με όσο το δυνατόν έναν καλύτερο τρόπο, το comeback όπως λέμε. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Πρώτα απ' όλα, εκτονωθείτε με γυμναστική, λένε οι ειδικοί. Κάνει πάρα πολύ καλό, συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνει το στρες και όσο καιρό ακόμα το επιτρέπει, μπορείτε να ξεθυμαίνετε κάνοντας κολύμβι, ποδήλατο ή απλά περπατήστε ζωηρά.
1: 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτή την δύσκολη επάνωδο στην καθημερινότητα είναι να σκεφτόμαστε θετικά. Μπορεί να μοιάζει ανέφικτο στην πράξη, αλλά η θετική βάση και η σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει και να εξουδετερώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ψυχοσωματικά συμπτώματα εξαιτίας της πιεστικής καθημερινότητας. Και βέβαια, θα κλείσω με κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Τι να κάνουμε? Να ακούσουμε ωραία μουσική. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην αγαπημένη μας συχνότητα, είναι μια λύση. Το να ακούς μουσική σου κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί βοηθάει τις ορμόνες του στρες να κατεβαίνουν, ανεβάζει και τη διάθεσή μας, βοηθάει τον καρδιαγγειακό και το νοσοποιητικό, διαλογιστείτε, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Και βέβαια κοιμηθείτε, κάνει πάρα πολύ καλό ο ύπνος για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, στη διάθεση, στον εκνευρισμό και βέβαια από την αρχαιότητα ακόμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά τα φυτικά, τις βαλεριάνες, που δεν τους πιάνουν όλους. Αλλιώς τους πιάνουν, νομίζω ότι τους κάνουν και πάρα πολύ καλό, γιατί εκρίνουν τη μελατονίνη, που είναι μια φυσική ορμόνη που ο οργανισμός μας με αυτή καθορίζει τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης.
1: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε.

0: νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Θέλω να πιστεύω ότι σας έχω βρει σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την επάνωδο στην καθημερινότητα και είπαμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια προβλήματα που έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε έτσι εύκολα και γρήγορα

0: στην καθημερινότητα και έχουμε κάποιες έτσι διακυμάνσεις στην ψυχολογία μας, περίεργες, κάποιες κρίσεις πανικού, άλλοι, κάποια στρεσαριστικά έτσι συμπτώματα που μας δημιουργούν άγχος. Γι' αυτό μιλήσαμε για τους τρόπους αντιμετώπισης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Να είστε καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Αφιερωμένο.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη,
2: να στον αδειάσει πάλι.
0: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
7: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το τεστ ράιτ σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Votes.

0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.

0: Γεια σας! Καλώς ήρθες Τρίτη, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθαμε κι εμείς.
1: Εγώ που είμαι, Μερούλα, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθες Τρίτη, Θάνο, καλώς ήρθες, τίποτα. Να σου πω κάτι. Τα καταλαβαίνω όλα να ξέρεις.
0: Συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε με γκρίνια τώρα την Τρίτη.
1: Καθόλου. Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είναι Τρίτη σήμερα. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε εδώ στην παρεούλα μας. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα κοντραριστούμε, Μερούλα.
0: Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και πολιτικά, έτσι να ανάβουν τα αίματα, ρε παιδί.
1: Όχι, ρε Μέρη, τι θα το κάνουμε τώρα, το talk show.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. 1907. Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. 1925. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, που έγινε αργότερα γνωστός για τους ρόλους του ως επιθεωρητής Κλουζό. 1944. Εκτελείται από τους Γερμανούς το Χαϊδάρι ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα φρικτών βασανιστήριων η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. 1991. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου διαβάσω μία έρευνα που λέει γιατί τα ζεστά ροφήματα είναι ο καλύτερος τρόπος να δροσιστείτε το καλοκαίρι.
0: Α, εγώ το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, πριν μου πεις. Εγώ δεν πίνω παγωμένο νερό γιατί δεν με ξεδιψά. Με διψά.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Εγώ συνήθως αν πιω σε πολύ ζέστη παγωμένο νερό, υδρώνω αμέσως. Είναι η αντίδραση του οργανισμού που προσπαθεί να μεταβολήσει, μάλλον να αλλάξει τη θερμοκρασία του πολύ κρύου νερού που πίνουμε. Δεν κάνει και πολύ καλό, βέβαια, αυτό, έτσι.
0: Όχι, βέβαια, γιατί σου χαλάει και τις φωνητικές χορδές. Mm-hmm. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνεις αυτό το παγωμένο νερό που με το που το πιείς, πώς κάθεσαι στο μάχη σου μέσα.
1: Ναι. Την κάνει, λέει, και για την καρδιά και για γενικώς από όπου περνάει. Δηλαδή, το σώμα σου έχει μια θερμοκρασία εκείνη την ώρα και ξαφνικά περνάει κάτι το οποίο έχει 20 βαθμούς διαφορά. Δημιουργεί ένα σοκ στον οργανισμό. Έτσι λοιπόν η έρευνα λέει ότι έτυχε ποτέ να επισκεφθείς κάποια χώρα της Ανατολής και να αναρωτηθείς γιατί οι άνθρωποι εκεί πίνουν καυτό τσάι ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι αυτό που είπαμε. Αυτοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Γι' αυτό και φοράνε και πολλά ρούχα, ας πούμε, έτσι.
0: Γιατί γνωρίζουν καλύτερα από εμάς?
1: Γιατί ζουν σε θερμοκρασίες ακραίες ζέστης.
0: Εμείς ξέρουμε.
1: Να πάμε εκεί να τους πούμε, έχει εδώ κάτι καύσονες.
0: Βέβαια έχουν κάτι βότανα αυτοί. Πίνεις, φτιάχνεις τσαγάκι και μυρίζει, ρε παιδί μου, λες και έχεις όλο το γιασεμί στο σπίτι σου. Το μπαξέ, όχι το γιασεμί.
1: Ναι.
0: Απίστευτες μυρωδιές. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί, είχα πάει στη Σαουδική Αραβία ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, και είχα πάρει κάτι. Πώς είναι εσπρέσο που έχει κάψουλες καφέ, ή τέλος πάντων, ας μην πούμε την εταιρεία, αυτές οι κάψουλες καφέ, τις είχαν σε τσάι. Ναι. Και έφτιαχνε το τσάι αυτό και μοσχοβολούσε όλος ο τόπος.
1: Και μετά το πίνεις.
0: Ναι, τι κάνεις, το αφήνεις εκεί και φεύγεις.
1: Και μετά, ωραία, και τι κατάλαβες δηλαδή?
0: Τίποτα, απλά λέω μια εμπειρία.
1: Α, και σε βοηθάει, δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τίποτα, ένα βότανο, δηλαδή απλά για τη γεύση. Δηλαδή.
0: Απλά για τη γεύση.
1: Α.
0: Αλλά κάνει λιποδιάλυση.
1: Α, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Εσύ δεν κάνεις τίποτα που δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω.
0: Α, δεν μου ρε βάλει τραγούδι.
1: Καλά.

0: θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Για το Σεπτέμβρη.
1: Τι έχει ο Σεπτέμβρης?
0: Επειδή το πιάσαμε έτσι το 5 του μήνα και ξεκινήσαμε, ναι. Θέλω να, έτσι να πούμε τι είναι ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης ή Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Αυτό που ξέρουμε και αγαπάμε. Περιλαμβάνει 30 μέρες. Ο Σεπτέμβρης ήταν ο 7ος μήνας όμως του ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και ονομασία του. Ο δικός μας ο λαός, ο αγαπημένος ο Γλυκούλης, συνήθιζε να λέει πως από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Για σκέψου.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί έχει βροχές, Κέρκυρα, Λονδίνο γινόμαστε.
1: Τι λες?
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί ένα τραγουδάκι. Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Σε
1: μια παραλία.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 6 20

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

0: τραγούδησες πριν, ραπάρισες και τα λοιπά, τον παπά που ραπάρισες στην Άξο τον πήρες χαμπάρι?
1: Oh no.
0: Να σου διαβάσω την είδηση.
1: Oh yeah.
0: Λοιπόν, ο παπάς λέει στην Άξο ράπαρε σε συναυλία με την πρωτοψάλτη και έγινε viral. Να μπει να δει, μπες να δεις το βίντεο. Φοβερές ρήμες λέει από τον πατέρα Ηλία σε συναυλία το Απόλλωνα της Νάξου, γνωστός στο νησί για τις φωνητικές του ικανότητες ο παπάς. Και λέει ότι βγήκε στη συναυλία και ραπάρισε και υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι, να μπεις να το δεις παρακαλώ.
1: Ξέρεις, όταν ακούω πρωτοψάλτη, την οποία εγώ τη λατρεύω την πρωτοψάλτη, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και φωνάρα γυναίκα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά ξέρεις τι μου έρχεται πάντα στο μυαλό τα τελευταία χρόνια?
0: Τι?
1: Τότε που είχε βγει σε αυτή την καρότσα.
0: Με το φορτηγό και με το.
1: Με το φορτηγό και
0: γύριζε τις συνοικίες, ε.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Τώρα για τον παπά, κοίταξε να σου πω. Όλοι. Τι είναι αυτό το. Έχει ανοιχτό το κινητό σου. Κλείστο σε παρακαλώ.
0: Τώρα αμέσως. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και ο παπάς τώρα. Άκου. Αυτές οι ειδικότητες είναι δύσκολες ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά βάθος κρύβουν έναν καλλιτέχνη μέσα τους.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αυτός που ψέλνει στην εκκλησία πρέπει να είναι καλήφωνος.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Δεν μπορείς μπορεί να ακούς κανένα παπά να είναι να τραγουδάει και να γαρίζει. Έχεις.
0: Πολλούς.
1: Αλήθεια, εσύ
0: δεν
1: το
0: έχουν όλοι, ρε παιδί μου. Παπάς έγινε ο άνθρωπος, δεν έγινε τραγουδιστής.
1: Εγώ έχω πετύχει το Α και το Μ της εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός να μην μπορεί να τραγουδήσει και πρωτοψάλτη να μπορεί. Καλά έκανε ο κύριος.
0: Και τραγούδησε.
1: Και τραγούδησε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να βγάλει και δίσκο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βγάλει δίσκο.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Εγώ δεν τραγουδάω.
0: Α, ωραία.
1: Κλείνω τα μαγαζιά.
0: Όταν λες τα κλείνεις, εμείς την κυριολεξία.
1: Αδειάζουν αμέσως.
0: Αδειάζουν, φεύγουν αμέσως. Καλά.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Λοιπόν.
1: Αυτό λοιπόν μου έχει γίνει.
0: Ναι, σου έχει κολλήσει και μου το έχει κολλήσει και εμένα, να ξέρεις.
1: Ναι, ρε γαμώ, το, γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι πρόβλημα πρέπει να έχουμε το λοιπόν.
2: Το κόλλησες. Δεν μπορώ.
1: Θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, ρε, άντε πια.
0: Δεν γίνεται.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν για.
0: Δεν πειράζει. Πες το.
1: Δεν γίνεται.
0: Έλα, μωρά.
1: Λοιπόν, τώρα που πήγαμε έτσι στην επαρχία, καθίσαμε, χαλαρώσαμε, φάγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τη πιο ρομαντική τι κάνανε.
0: Μην το πεις.
1: Βγαίνανε το βράδυ και βλέπανε τα αστέρια.
0: Αχ, μου αρέσει.
1: Και πέρασε η νύχτα με τα πέφτα αστέρια. Που πέφτανε χιόνια, βροχή τα πέφτα αστέρια.
0: Ναι, όταν μας λέγανε μικρούς, μην βλέπει, μην μετράτε τα αστέρια. Θα βγάλετε, πώς τις λέγανε.
1: Ελιές.
0: Όχι ελιές, αυτά τα κάτι μακριά που. Πώς τα λέγανε, τέλος παντών, δεν θυμάμαι.
1: Εμάς ελιές μας λέγανε. Σε ποια ιστορία ζεις εσύ.
0: Άλογο, παράλογο σύμπαν. Εγώ ζούσα και άλλη χιλιετία έτσι τώρα σε σχέση με σένα. Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Τώρα μου χάλασες το θέμα.
0: Το έχω και φως, ναι.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ να σου το πω. Θα σου το πω στο επόμενο.
0: Στο επόμενο.
1: Μη φύγει κανένας. Να σου
0: πω φύγετε, παιδιά, γιατί θα έχω πρόβλημα λίγο, σας παρακαλώ.
1: Μου χαλάς τα θέματα και διώχνεις το κοινό μου.
0: Είδες. Γι' αυτό σας λέω, καθίστε λίγο ακόμα.
3: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω τι θέλω να σου πω πριν. Λοιπόν, λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
0: Ξεκινάω.
1: Βεβαίως.
0: Έπεφταν τα στεράκια πέρα από τις κακές ερμηνείες που δίνανε δικοί μας. Υπήρχαν και καλοί άνθρωποι που λέγανε: όταν βλέπεις ένα αστέρι, να το κοιτάς βαθιά μέσα στο μάτι και να κάνεις ευχή.
1: Αυτό το βαθιά μέσα στο μάτι δεν το έχω ξανακούσει.
0: Λάθος,
1: να το κοιτάς και να κάνεις μία ευχή, ναι.
0: Λοιπόν, ξέραμε λοιπόν ότι όταν πέφτει ένα αστέρι, συνηθίζουμε αυτό να κάνουμε μία ευχή. Είναι κάτι που πάντα έκαναν οι άνθρωποι από την εποχή του μεγάλου μαθηματικού και αστρονόμου Κλάβδιου Πτολεμαίου του 2ου αιώνα.
1: Από εκεί το ξέρεις εσύ.
0: Βεβαίως. Ήταν φιλός και ερχόταν στο σπίτι και τρώγαμε μαζί.
1: Α, ωραία.
0: Εκείνος ήταν που είχε πει ότι τα πεφταστέρια ήταν σημάδι ότι οι θεοί ακούν τις επιθυμίες τους.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε αυτό. Αυτά τα από αυτός και τα ξεχάσαμε. Ναι. Διότι έρχεται μία καινούργια έρευνα που λέει ότι πρόκειται για ένα διαστημικό βράχο που μπαίνει στην ατμόσφαιρα της γης και φλέγεται.
1: Και τώρα αυτό γιατί, χαλάει τον ρομαντισμό όμως αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάτι είναι και πέφτει.
0: Ο, πρέπει να μάθεις την αλήθεια όμως. Δεν είναι όλα έτσι.
1: Δεν είναι όλα.
0: Ωραία. Σε τι κόσμο ζεις.
1: Σε τι κόσμο ζούμε.
0: Σε τι κόσμο θα φέρεις.

0: παιδιά σου.
1: Έτσι.
0: Ποιο το λέει αυτό τώρα, σε ποιο σερial ήταν?
1: Τώρα σε μια σερial τώρα που να το θυμάμαι εγώ τώρα. Ήμουν και μικρό παιδί, αυτά δεν τα θυμάμαι. Όποτε με βολεύει με μικρό παιδί, οπότε με βολεύει με πιο μεγάλο.
0: Σελήνη Παϊάσιλε, το θυμάσαι?
1: Αυτό, το θυμάμαι.
0: Αυτό να μην το θυμάσαι.
1: Ναι, είναι πολύ παλιό.
0: Είναι πολύ παλιό.
1: Είναι πολύ παλιό. Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μα. Όλη μέρα ράδιο Λευκίνη. 105,5 μαζί. Περνάμε καλά.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή. Εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχει τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Augsburg και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνι και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
3: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίμη.
5: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο πιλάτε στούντιό μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής. Στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
6: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκύμη.

0: Λοιπόν, αυτό με τον άνθρωπο με τα 300 ευρώ μου το βγάζει συνέχεια από τότε που το πες.
1: Ποιο?
0: Ότι
1: νοικιάζει τον εαυτό του. Ναι, τι ναι. Δουλειές είναι, αυτή είναι η δουλειά. 300 ευρώ τη μέρα.
0: Ξέρεις τι έχω ακούσει στην Αθήνα?
1: Τι?
0: Ότι κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν αλήθεια ή αν είναι ο αστικός μύθος.
1: Ο αστικός μύθος.
0: Βεβαίως. Ότι είναι κάποιες.
1: Πόσα πράγματα ξέρεις. Τι γνώσεις είναι αυτές που έχεις
0: τώρα. Ο Μπαμινιώτης με παρακαλάει να κάνουμε παρέα και του λέω No. Δεν μπορώ να μου κλέψει καμιά λέξη.
1: Yeah, μάλιστα. Για πες λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Α, ναι, και τι κάνουν τώρα. Μαζεύονται κάποια άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Ομάδες με κάποιον αρχηγό.
1: Ποδοσφαιρικές, όχι.
0: Όχι, περπατητικές. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Όπου τους πάνε μέσα στα δάση της Αθήνας, στα βουνά και στα λαγκάδια, και περπατάνε και μιλάνε για τα προβλήματά τους. Mm. Πώς βγαίνουμε εμείς και σου λέω, μου κάηκε το φαγητό προχθές και δεν είχα τι να βάλω να φάμε.
1: Και γιατί αυτό πρέπει να το κάνουμε περπατώντας στα κατσάβρα?
0: Γιατί.
1: Ναι.
0: Περπατάς, αθλείσαι,
1: ναι.
0: Οξυγονώνεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δίνεις την πληροφορία, κοινωνικοποίησαι, ακούς την άποψη των άλλων. Αυτά.
1: Όταν σου βγαίνει η γλώσσα.
0: Εντάξει, δεν πας τώρα στην ανηφόρα, πας στο ίσιωμα.
1: Α,
0: δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: τα 80 ευρώ που δίνεις για να συμμετάσχεις είναι το πρόβλημα.
1: 80 ευρώ λοιπόν θα μου δώσουν για να πάω εκεί?
0: Όχι, θα δώσεις για να πας εκεί. Μία ωρίτσα. One hour only. Έτσι.
1: Και υπάρχει κανείς που τα δίνει?
0: Βεβαίως, χαμός γίνεται, λένε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Το ξέρω. Δηλαδή τώρα σοβαρά υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Κοίτα, ξέρω ότι υπάρχει μια ομάδα τέτοια. Τώρα αν είναι 80 ή είναι 60 ή είναι 50 δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
1: Μπορεί και 10 να είναι.
0: Ναι, με 10 σίγουρα είναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, και τα δίνουν και γίνεται και χαμός. Γιατί δεν έχει πολλές θέσεις. Γιατί βαριέται να περπατάει. Τώρα
1: γιατί
0: να σου πω κάτι.
1: Δεν έχει θέσεις, γιατί δεν φτάνει το σκηνή
0: τώρα
1: που τους δένει και τους ανεβάζει.
0: Μου κάνει σκηνή, παιδί μου, παρέα πάνε.
1: Η εικόνα μου έρχεται μέσα από το κεφάλι, μου έρχεται αυτή η εικόνα από την ταινία, μια ελληνική ταινία παλιά, όπου αυτός που λέει οικόπεδα και τους πάει να δει τα οικόπεδα και τους πάει σε κάτι αητοφολιές πάνω στο βουνό και τους έχει μέρος με το σκηνή.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Αλλά τώρα περίμενε εδώ να σου πω. Θέλω να σου βάλω μια μαθηματική πράξη και να βάλει τραγούδι.
1: Μάλιστα, μαθηματική πράξη
0: δεν
1: το κάνει.
0: Ότι εγώ είμαι αυτό που του πάω στα βουνά και παίρνω το άτομο. 40 ευρώ.
1: Ναι, και έχεις 10 άτομα.
0: Και έχω 10.
1: 400 ευρώ πουλά.
0: Την ώρα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει ο Κινέζος?
1: Πες του. Απλά ξέρεις τι γίνεται και με τον Κινέζο. Είναι πολύ.
0: Κινέζο.
1: Είναι πάρα πολύ. Ναι. Άμα σου πει μόνο στο Τόκιο είναι 37 εκατομμύρια, μόνο το Τόκιο.
0: Μόνο το Τόκιο.
1: Αυτό είναι.
0: Επειδή με παίρνουν τηλέφωνο, δεν βάζει ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
2: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς

0: Όπω μπαίνει με 400 χιλιόμετρα στη στροφή, μπαίνει, ε.
1: Να χαλαρώσω λίγο, ρε παιδί μου, θα σπρίσω γρήγορα.
0: Ναι, τα βάφει.
1: Ναι. Όχι, είμαι φυσική ξαφνικά. Με φυσικέ αντάβειε. Που λαμπειρίζουν στο φω του ήλιου καθώ πέφτει η λιαχτίδα πάνω στα μαλλιά μου. Και κάνει έτσι τη στάση.
0: Η θάλασσα αυτή, η θάλασσα αυτή, σου άνοιξε τα μαλλιά.
1: Τα βάψα.
0: Γιατί?
1: Γιατί κόντευα να γίνω μελαχρινή. Όχι ασπρομάλα ακόμα. Καλά. Μελαχρινή.
0: Μελαχρινή. Για πάμε μελαχρινή που είσαι ξανθιά, αλλά ήσουν μελαχρινή.
1: Έχω ασυνήθιστο γάμο και πρόκειται για ασυνήθιστους στο βαζοπληθυντικό γάμους των Sires που χαρακτηρίζονται ως τετραγενείς. Οι γη τους είναι εξαδέλφια, αδέλφια και τετραγενή δίδυμα. Κατάλαβες?
0: Έχουν μπλέξει τα.
1: Δίδυμες, ναι. Λοιπόν, παντρεύτηκαν διδύμους και απέκτησαν γιους που θεωρούνται ξαδέλφια και αδέλφια.
0: Τώρα αυτό είναι normal, με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή τώρα θα μου βγει το αυτό από μέσα. Είναι normal αυτό? Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, πες μου. Σε τι κόσμο ζούμε, πες μου.
1: Σώσον Κύριε, φυλακεί το σώματί μας. Σωστά το είπα?
0: Όχι. Δεν πειράζει.
1: Αυτό ήθελα να πω όμως.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο έρωτας είναι τυφλός.
0: Να βάλει γυαλιά. Ξέρω να πάει να κάνει καταράχτη. Τι είναι αυτά τώρα που μου λες?
1: Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι σωστό, αλλά και τι είναι σωστό.
0: Είσαι τόσο προοδευτική?
1: Όχι, δεν είμαι. Περίμενε. Είμαι προοδευτική για τους άλλους.
0: Α.
1: Αν είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι.
0: Α, πουλάκι μου.
1: Σκάφι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα είμαι προοδευτική. Δηλαδή, ακούω έτσι που υπάρχει μια φάση αλληλοκερατώματος.
0: Αλληλοκερατώματος.
1: Ναι. Αυτό αν γίνεται στο δικό σου σπίτι.
0: Δεν το θες?
1: Όχι, δεν με πειράζει. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Άνθρωπος είσαι, μπορεί και να.
0: Και λιγάς. Πώς λέει και το τραγούδι.
1: Αν γίνει στο δικό μου σπίτι όμως, θα του πάρει στο κεφάλι.
0: Α, βουλάκι. Δεν υπάρχει συναισθηματικό. Βουλάκι μου.
2: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: λοιπόν, Μερουλά, σε πολύ λίγο το ρολόδακι θα δείξει και μισή.
1: Ωραία, και τι θα okay.
0: φάμε. Όλο το νου στο φαγητό θα το έχεις. Δεν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε γυρίζοντας πλέον από τις διακοπές που ούτε δεν ήθελες να πας και σε πήγαν με το ζόρι. Θυμάσαι τι που πες τη Δευτέρα, σε πήγαν με το ζόρι
1: δεν
0: μάλλον.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα. Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Πραγματικά. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς ήταν διακοπές και είναι σαν να μην. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Γυρίζεις και σε περιμένουν ένα σκασμό πράγματα. Δεν ξέρω αν ήταν και άλλη χρονιά. Τώρα από το ένα θέμα πετάγομαι στο άλλο. Ρε, εσύ, μου ήρθαν οι λογαριασμοί βουνό.
1: Α, εγώ που δεν έχω σπίτι, δεν πήρα τίποτα.
0: Ναι, το ότι δεν πήρες τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσεις, ε. Πόπο, μιλάμε, σου λέω, πραγματικά μου ήρθαν ένα βουνό και τέτοιο συχτήρι είχα πολλά χρόνια να ρίξω. Συχτήρια, δηλαδή, έπαθα την πλάκα μου.
1: Κάνε τη μέθοδο του ανανά.
0: Να τρώω τα πάντα εκτός από τον ανανά.
1: Οπότε πάρε τα πάντα και κάνε τον ανανά. Ξεχνάς εύκολα.
0: Λες, ε.
1: Μα ναι τώρα. Θα τα πληρώσεις.
0: Τι να κάνω, μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Πες to be continued.
0: Α. Και μετά, να σκόψω κανένα ρεύμα, τι θα κάνουμε.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Όχι,
1: Να μας κόψουν, ε. Πού είσαι, στη ΔΕΗ.
0: Όχι, γυρίζω. Όπου νομίζω ότι είναι καλύτερα.
1: Ναι, εγώ είμαι σταθερή στο κρατικό φορέα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αφού δεν έχει σπίτι τώρα, ρε.
1: Θα ήθελα όμως να έχει.

0: ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ρυγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
10: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
9: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
9: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300 527.
10: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
11: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: έχω άκου να σου πω λοιπόν τι διάβαζα και τι είδα. Βέβαια θα μου πεις πάντα υπήρχε αυτό. Αλλά
1: να πούμε ότι είναι το τελευταίο ημίωρο.
0: Βεβαίως είναι το τελευταίο ημίωρο, γι' αυτό πρέπει να τα πω γρήγορα.
1: Εγώ είμαι ο Θάνος. Εσύ
0: και εγώ ποια είμαι? Είμαι η Μέρη. Και είμαι καλά.
1: Ναι. Καλά δεν είσαι, αλλά.
0: Έλα ρε Θάνο, αφού τα πάμε καλά. Καλά. Γιατί τώρα δηλαδή με βγάζεις?
1: Όχι.
0: Και είναι μόνο τέταρτη μέρα που είμαστε μαζί.
1: Εντάξει, δηλαδή, θα σε πάω πιο σιγά.
0: Στο τέταρτο μήνα τι θα κάνεις? Πού θα πας?
1: Πού να κρυφτώ?
0: Πιες λίγο νερό, γιατί
1: ναι, ναι, ναι,
0: έχει κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί λίγο η φωνή μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι από τα τραγούδια.
1: Α, ναι. Πρέπει να σταματήσω να τραγουδάω.
0: Στο μπάνιο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν για. Πόσα λοιπόν σε μια σειρά, ρε παιδί μου, τι έχω πάθει. Θα με ακούσει και ο Μπομπινιώτης. Και θα λέει, δηλαδή, τζάπα τη δύναμη επιτυχία αυτή είσαι εκεί πέρα. Και τίποτα άλλο, είναι και καλή. Πολύ καλή. Διαβαστερή. Το καλό παιδί τη οικογένεια.
1: Τώρα όλα αυτά που λες είναι για σένα.
0: Βεβαίως. Αφού μου έφαγες το θέμα και την ώρα.
1: Έλα, προχώρα, πες το, πες το.
0: Όχι, θα βάλεις τραγούδι, να πιω κι εγώ λίγο νεράκι, γιατί μίλησα. Πόση ώρα μίλησα? Μίλησα πολλή ώρα.
1: Καλά, μας αφήσω, μπορείς να μιλήσεις μέχρι το τέλος συνεχόμενα.
0: Χαλαρά.
1: Αποκλείεται.
0: Χαλαρά. Ναι. Τραγουδάκι και έρχομαι.
2: Όπου αποτυγχάνουν οι λέξεις, ξεκινάει η μουσική. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: επιστρέψαμε και είμαστε εδώ για να μιλήσω μόνη μου. Γιατί αυτή η εκπομπή μπορεί να ξεκίνησε διπλή, αλλά θα καταλήξει να είναι μόνη. Θα τον εξοντώσω. Δεν χρειάζεται για πολλά.
1: Εμείς είσαι εξοντώσει ήδη δηλαδή. Και δεν πέρασε πρώτη εβδομάδα.
0: Φαντάζεστε, γίνει τη δεύτερη. Ακούστε λοιπόν, θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάγαμε πριν έτσι για τα παράνομα ζευγάρια και τις παράνομες σχέσεις.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει βγει λοιπόν.
1: Κλειδαρότυπο, μου αρέσει, παρακάτω.
0: Θα έχουμε τέτοια suspense. Λοιπόν. Μπορούν οι ακροατές να μας στέλνουν δικές τους προσωπικές ιστορίες. Εντάξει, όχι δικές τους, χωρίς ονόματα. Μπορεί να είναι του ξαδέρφου. Αλλά έτσι εντυπωσιακά.
1: Χωρίς έτσι θα τις ονομάσουν, ρε. Του είναι του ξαδέρφου.
0: Κανένας δεν πειράζει. Του ξαδέρφου. Θέλουμε τις ιστορίες του ξαδέρφου. Αυτό ήταν ο τίτλος. Να τις διαβάζουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ταυτιζόμαστε με τις ιστορίες του ξαδέρφου.
1: Τι λες. Ωραίο, ωραίο. Για ολοκλήρωσε το.
0: Ήθελα να σου πω πού βρίσκουν υλικό αυτοί που βρίσκουν συντρόφους παροδικούς. Υπάρχει μια πλατφόρμα την οποία δεν τη θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Που είναι το μπαίνεις μέσα, βάζεις φωτογραφίες, σε διαλέγει ο άλλος, πατάει like, μην like,
1: ναι,
0: και φεύγεις. Εντάξει, που αυτή είναι
1: okay, ναι, ναι,
0: πλατφόρμα γνωριμιών.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία δεν θυμάμαι αυτή. Μήπως την ξέρεις.
1: Όχι, να το ψάξω μετά, να το θυμηθώ.
0: Αλλά πού γίνεται το καλύτερο παιχνίδι.
1: Πού γίνεται.
0: Σε ποιο social.
1: Σε ποιο.
0: Έλατε.
1: Για πες.
0: Στο Twitter.
1: Στο Twitter.
0: Βεβαίως. Διότι το Instagram πλασάρει τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Πόσο πια να σε δούμε. Δηλαδή σε είδαμε. Πόσο. Δηλαδή φαίνεσαι και λίγο άδειος μετά.
1: Ναι.
0: Το Facebook, όπως έβγε και μια έρευνα, είναι ξεπερασμένο και είναι για τους παππούδες. Είναι δηλαδή το site των γυρατιών.
1: Ναι.
0: Άκου εκεί τώρα τι έρευνα ήταν αυτή.
1: Ναι, ναι, για προχώρα.
0: Ενώ στο Twitter μπαίνεις μέσα. Πρέπει να είσαι εύστοχος, να κάνεις ωραία σχόλια, να είσαι εντυπωσιακός, ευγενικός και ευγενική παράλληλα, έτσι. Λοιπόν, οπότε ο άλλος εντυπωσιάζεται από τη συμπεριφορά σου.
1: Και όχι από αυτό που είσαι, από την εμφάνισή σου,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Και έτσι του προκαλεί το ενδιαφέρον για να σε γνωρίσει.
1: Δεν είναι πιο δύσκολο αυτό όμως από το άλλο.
0: Εντάξει,
1: το
0: άλλο είναι πιο δύσκολο.
1: Βλέπω για κάτι κοπέλες που βγαίνουν στο Instagram με κάτι πειραγμένες φωτογραφίες που είναι.
0: Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα που θα
1: κάνουμε. Στο TikTok που κάνουν. Τα χίλια του είναι σαν.
0: Είναι φοβερό.
1: Σαν να τσίμπησαν 8 σφίγγες στο πάνω και στο κάτω.
0: Μάλλον τραγούδι να σου δείξω και συνεχίζουμε.
1: Μάλλον.

Παρασκευή 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη και ταραγμένη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συγκυρία, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο ιστορικό El Alamein για διμερείς συνομιλίες με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου. Ελλάδα και άλλες 17 ναυτιλιακές χώρες προειδοποιούν για δομική αλλαγή στο παγκόσμιο εμπόριο. Την επαναφορά του Dentist Pass για παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Σεισμός 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεσολόγγι με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορείως του Αιτωλικού. Δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για επικείμενη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Άνοιξε η πρώτη οδική γέφυρα που ενώνει Ρωσία και Βόρεια Κορέα. Δύο εκρήξεις με παρόμοιο τρόπο δράσης σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας στα ξημερώματα της Τρίτης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και την Πλατεία Αμερικής.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
3: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.

0: Λοιπόν.
1: Θα ολοκληρώσουμε νομίζω την σημερινή μας εκπομπή. Εν τω μεταξύ, η Μέρη μόλις το είπα, κατευθείαν πήρε το κινητό της, έβγαλε μία selfie και σε ένα φίλτρο αυτό που το χείλιο της ήταν πρισμένα.
2: Πάρα πολύ.
1: Αλλεργική στο τσίμπι μας, τη σφίγγα, είσαι έτσι κι εσύ.
2: Α, τώρα που πες.
1: Παναγία μου, τρόμαξα.
2: Έχω να δώσω συμβουλή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μην την πάρεις σοβαρά, βέβαια.

ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.

0: Άχρηστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
4: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
2: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στη Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: ΟΛΙΟΜΑΚ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζών, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ΟΛΙΟΜΑΚ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ΟΛΙΟΜΑΚ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, ΓΕΟΜΑΚ. Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
6: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
7: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
6: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
7: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
6: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
7: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
8: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
9: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκή. Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πάει.

Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστείς στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
3: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά, πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας.
11: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
12: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
13: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
11: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
11: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
14: Οδηγεί. Διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
2: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
2: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
1: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: πατάτας με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρη. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
0: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
0: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
0: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Τον οδικό χάρτη με τον οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 29, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας θα κριθεί το μέλλον της παραμονής της πυροβολαρχίας κινητών αντιαεροπορικών συστημάτων τύπου Patriot που παρέχει προστασία στο λιμάνι και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπογράφονται από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Ιταλία οι συμβάσεις για τις φρεγάτες τύπου Φρέμ για τον στόλο του πολεμικού ναυτικού. Την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών σημείωσε το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας στο 7ο του έτους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.712 μονάδες.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
5: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η

0: χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο πιλάτε στούντιό μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκήμης.

0: Γρίπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
9: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
8: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
9: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
9: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αη Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
9: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
8: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
9: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Ράδιο Λευκίνη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
2: Ράδιο Λευκίνη. 105,5.

0: θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. 1907. Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. 1925. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλλερς, που έγινε αργότερα γνωστός για τους ρόλους του ως επιθεωρητής Κλουζό. 1944. Εκτελείται από τους Γερμανούς το Χαϊδάρι ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα φρικτών βασανιστήριων η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. 1991. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
3: Έπαθες ώρες πίρο και ξερογλύφεσαι έτσι.
4: Δοκίμασες.
3: Τι να δοκιμάσω, ωρε.
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
4: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος

0: και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

0: σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Γκάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Γκάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
6: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
7: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
8: Πάρε Γεωργοπάλη.
7: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
9: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
11: 105,5 Ράδιο Λευκίνη.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Αλήθεια, ξέρετε τι είναι η ψηφιακή βοηθή ή αλλιώς agents? Είναι προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης ή αλλιώς bots, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για να κάνουν αυτόνομη εργασία. Αυτά υπήρχαν και παλαιότερα, αλλά δεν ήταν τόσο έξυπνα, ενώ τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, οι agents μπορούν να ψάχνουν πληροφορίες, να απαντούν σε πελάτες, να οργανώνουν το πρόγραμμα του χρήστη με υπενθυμίσεις, ακόμα και να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή μας για να οργανώνουν ή να διαβάζουν αρχεία. Σύμφωνα με μελέτες, αυτοί οι agents θεωρούνται το επόμενο βήμα στην ψηφιακή καθημερινότητά μας. Είσαι σίγουρος ότι δεν πληρώνεις παραπάνω για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει στην πιο οικονομική τιμή και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ό,τι και αν έχεις επιλέξει για τις μεταγενήσεις σου, αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. cosmoteinsurance.gr.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί.

0: για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Σουλάνης Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ. Κουλούρι Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες. Άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές. Κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
11: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
10: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
11: Καλέ, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
11: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
12: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον.

0: στο κύμα στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο, καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
2: Μελούτσο κυρία, μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.

ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

0: αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η League Phase του Champions League ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε αγώνα. Μοναδικό απρόοπτο η απουσία του Στρακόσια από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να πάρει τη θέση του ο Μπρινιόλι. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με στόχο να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το Καφτανζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
5: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
6: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
5: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
6: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο
6: πιάτο σας.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα.
8: Σας περιμένουμε στο Εμπορικό Κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
9: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

0: ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
5: Λευκύμη. Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300527.
6: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
7: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
8: Διαφημίσεις τέλος.

0: παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας.
1: Καλέ, τι φωνάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
8: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
9: Δοκιμασές.
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
8: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
8: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26613019920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

0: σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στη Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η Κέρκυρα ακούει Ράδιο Λευκύμη. Ακούστε, ακούστε.

0: Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της άτυπης τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης, με βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της στις καλύβες Χανίων στην Κρήτη, καθώς δεν έβρισκε σπίτι. Παρενέβη ο Δήμος Αποκορώνου ώστε να φιλοξενηθεί προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Χαμηλότερες από το μέσο όρο του ΩΣΑ παραμένουν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα στις φυσικές επιστήμες, την κατανόηση κειμένου και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PISA 2025.
5: Ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία

0: πελάτη της Προτέρια για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Σουλάνης Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής, ΡΑΕ.
1: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκεια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Μία Ρισαρσέλης,

0: 2-10-95-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Κώστα, θέλω κάτι.
4: Τι θέλεις, αργάνα μου?
3: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
4: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
3: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
4: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
2: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
5: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
2: Λαγκούνα.
5: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
1: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη.

δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, να σας καλησπερίσω και μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Summer Edition, τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτέμβρη. Θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα ξεκινάμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620-61012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός τόσα σύμμαχος.
1: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
6: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
6: Τεχνολογικά μπροστά.
5: Το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11 στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.

βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 20 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
4: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
6: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
6: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
4: Ταβέρνα Εστιατό.

0: καλό καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο, καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
2: Μελούτσο κυρία, μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
3: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,3.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, Summer Edition, ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες. Άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
6: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
7: Λευκύμη.
6: Ράδιο Λευκύμη.
7: Επιτυχίες.
6: Νύχτα. Μαζί.

Νύχτα στα FM.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: νύχτα στα FM.
1: Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.

0: σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Αποκλειστικό.

0: σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Λευκύμη. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Λευκύμη. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: χαϊδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Λευκύμη.
3: Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ένα τριαντάφυλλο μπορεί να είναι ο κήπος σου. Ένας φίλος, ο κόσμος σου. Ράδιο Λευκοινή 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκοινή.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίνη

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

0: απόψε.
1: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι